Ηλίας Δερόκαβ, Άντε Ράδιο. Śniadanie u Styranego w Amteradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.